0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
5: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80.
6: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

και όλους τους φοβώ. Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια σου. Καθρέφτησα στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβώ, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα του.

άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν τη χαρά της μοιρασιά σου.

τις νιώτης, μόνο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαν λάβαρα ανεμίζες. Στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα της έχανες. Στη σιωπή στην ειρήνη που μέσα σου

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
7: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
8: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
9: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.
10: Όταν χαρά

Μα η Ελλάδα, ως γνωστό, ποτέ τους δεν

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 30 Μαΐου, σαν σήμερα, 1439, η 19χρονη Ζαν Ντάρκ καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. 1778, πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος. 1826, πεθαίνει στον Άφλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. 1912, οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. 1913, τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με ήττα των Γερμανών. 1941, οι Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. 2003, το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη.
3: Σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
4: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
6: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
11: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
10: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
11: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
10: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ωραίες δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

όλα θα τρέχουνε αϊδέ. Δεν σβήνει αυτή η κατάρα σου στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέσσα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80.
5: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
8: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
8: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Τι μου κάνετε? Ελπίζω καλά, έτσι. Και εμείς καλά. Καλώς ήρθατε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων στους 101,3 FM στέρεο. Στο σταθμό του Μαρούλι εκπέμπουμε από το ωραιότερο μέρος της γης, από την πανέμορφη Νάξο μας. Εκπέμπουμε από τα παλάτια, από την Πορτάρα, από τη Γρότα, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο Πέλαγος, για ολόκληρη την Ελλάδα μας, την Κύπρο μας και την Οικουμένη. Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό.
1: Μήνες, χρόνια.
0: Καλημέρα στους ομογενείς μας που μας ακούνε στη μακρινή Αυστραλία, στη Μελβούρνη. Καλημέρα στην Βόρεια, Κεντρική και Νότια Αμερική, στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αφρική. Καλημέρα στο μακρινό Cape Town και μια καλημέρα στους ναυτικούς μας, Έλληνες και ξένους ναυτικούς, που ταξιδεύουν είτε στις ελληνικές μας θάλασσες και σκίζουν τα νερά του Αιγαίου ή του Ιωνίου ή του Κρητικού Πελάγους ή οπουδήποτε στον κόσμο. Καλές θάλασσες και καλά ταξίδια.
1: Δε σταματούν.
0: Μαγιάτικες, ανοιξιάτικες, καλημέρες.
1: Γιατί έχουν στόχο και σκο...
0: Το ημερολόγιο δείχνει Σάββατο σήμερα, 30 Μαΐου 2026. Με μαγιάτικη, ανοιξιάτικη διάθεση, όλοι εδώ στο Καλημέρα Κυκλάδες. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει η γυναίκα μου στο 6944-777-129 για τα τηλεφωνά σας, τα μηνυματάκια σας στο Viber, SMS, mail. Ανοιξιάτικη και μαγιάτικη και η σεμνή Τριανταφυλλίδου σας στέλνει τις καλημέρες της στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σάββατο σήμερα λοιπόν, 30 Μαΐου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Ήρου μας στις 6 και 5 πρώτα λεπτά και θα δύσει στην Άξο μας στις 20 και 40. Σελήνη 14 ημερών. Κατάλυση πάντα στην εκκλησία. Σήμερα είναι ψυχοσάββατο.
1: Αν κρύψει το κρεβάτι.
0: Να αναπαύονται οι ψυχές των και κοιμημένων μας. Είναι το χρυσό κόλυβο που λέμε. Βαρλαάμ Οσίου Ισαακίου Ηγουμένου Μονής Δαλμάτων διαβάζουμε στο ημερολογιό μας.

37 χρόνια κάθε πρωί σας λέμε και μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. Ξυπνώντας τις Κυκλάδες με Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM. 37 ολόκληρα χρόνια σας λέμε ξυπνήστε. Κυριολεκτικά και μεταφορικά. 37 ολόκληρα χρόνια είμαστε εδώ μαζί σας, κοντά σας. Δεν έχουμε λείψει ούτε μια μέρα με τη δύναμη του Θεού.

θυμίσουμε ότι η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, εδώ στην Άξο μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα πάντα σε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικού θέλεις για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την ψυσταριά σου, την καφετέρια σου, το καφενείο σου. Κλιματιστικά ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα, καλοκαίρι, ό,τι μάρκα θέλεις. Φυσικά έχει και τα turbo της τελευταίας τεχνολογίας κλιματιστικά ο Μαρούλης, που και κοστίζουν λιγότερο, αλλά και καίνε λιγότερο ρεύμα. Στο Μαρούλη θα βρείτε επίσης τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση εσύ γουστάρεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη, για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, το ξενοδοχείο σου, τα δωμάτια σου, την επιχείρησή σου, το γραφείο σου. Στο Μαρούλη επίσης θα βρείτε ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες, κουπάκια, μπλέντερ, μίξερ, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος, μικρά φουρνάκια, φούρνη μικροκυμάτων, τα πάντα, ό,τι μάρκα θέλετε. Και φυσικά οι κορυφαίες μάρκες, Πίλε, Αιγέ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Σάρπ, Ελεκτρολούξ. Ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου και την επιχείρησή σου. Τα πάντα σε ηλεκτρικές συσκευές, κλιματιστικά, τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: καλημέρα για σήμερα από τη Λιβύα, από Ερμοπολισσίρου. Καλό Σαββατοκύριακο μου λέει. Καλή εκπομπή, να σε καλά Λιβύα μου. Και μια καλημέρα από το πάρκο της Έλλης. Καλό πρωινό από Μοργό. Μια καλημέρα από τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Καλό πρωινό από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Και μια καλημέρα από τις Λεύκες της Παρού, από μια ξαδέρφη της γυναίκας μου. Νάξος, το ωραιότερο μέρος της γης. Για δέστε την πορτάρα μας και τα παλάτια μας. Ποιο άλλο μέρος έχει τα παλάτια και την πορτάρα? Το κάστρο, η παλιά πόλη,
1: τα βράδια μου ταιριέ,
0: η παραλία μας,
1: τραγούδια λέω αρμένικα,
0: το νησάκι της Μυρτηριώτισσας. Να απολαμβάνεις τώρα τον καφέ σου στην παραλία, στη χώρα της Νάξου, και να ακούς ραδιοφωνία και κλαδών. Δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα. Μια φίλη αξώτησα από Οτάβα, Καναδά, αξώτικες καλημέρες. Μας μεταφέρετε την Άξο εδώ στον Καναδά καθημερινά, μου λέει. Σας ακούμε. Να είστε καλά. Όποια πέτρα σε όλη την οικουμένη και αν σηκώσεις από κάτω έναν αξώτη ή μια αξώτησα θα βρεις.

0: Μαντέλ Κοϊκέ. Η δύναμη της σταθερότητας, 35 χρόνια δίπλα σας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντελκοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, καιρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο και 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.
1: Λόγια λέω αρμένικα, θέλω να μιλήσω.
0: Μια καλημέρα από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό.

γίνεται η έξοδος του τριημέρου, κυρίες και κύριοι. Γεμάτα τα πλοία αναχωρούν από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας αλλά και του Πειραιά προς τα νησιά των Κυκλάδων μας. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, με τα λιμάνια Λαύριο, Ραφίνα και Πειραιάς να έχουν ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση. Από νωρίς το πρωί επικρατεί έντονη κινητικότητα στον Πειραιά, στις πύλες αναχώρησης, με χιλιάδες εκδρομείς να κατευθύνονται προς τις Κυκλάδες μας. Σύμφωνα με στοιχεία του λιμενικού Πειραιός αλλά και από τις αυτοπλοϊκές εταιρείες, οι πληρότητες στα πλοία φτάνει και το 100%. Αλλά και από το λιμάνι της Ραφίνας και το λιμάνι του Λαβρίου υπάρχει σημαντική κίνηση επίσης προς τις Κυκλάδες μας. Και εδώ στην Άξο μας αρκετοί εκδρομείς ήδη από χθες έχουν έρθει. Καλώς ήρθατε και καλά να περάσετε στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας το τρίμηνο.

0: ίσως φταίει.
1: Μια φίλη από την Τίνο θα έρθει, μου λέει, η νύφη μου, ο γαμπρός μου με τα δύο εγγόνια να κάνουν το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Είχαν έρθει και το Πάσχα. Μου λέει μετά θα έρθουν τον Αύγουστο που θα πάρουν την άδειά τους. Άντε, με το καλό να τα δεχτείτε.

0: Καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Δονούσα. Καλημέρα σε όλους τους δονουσιώτες και τις δονουσιώτισες. Και μια καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη μου αντίπαρο. Και εδώ μου λέει το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αναμένουμε αρκετό κόσμο.
1: Φταίνε τα φεγγάρια και πολλοί με λένε τρελή.
0: Στην Κύθνο μας, κυρίες και κύριοι, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Η Κύθνος ετοιμάζεται να υποδεχθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό κυβερνητικό και αθλητικό κλιμάκιο, καθώς ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στην Κύθνο και θα συμμετάσχει στις θρησκευτικές εκδηλώσεις για την πολιούχο της χώρας Κύθνου, την Αγία Τριάδα. Η επίσκεψη αποκτά ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς τον υπουργό μας Γιάννη Βρούτσι θα συνοδεύουν προσωπικότητες που έχουν γράψει τη δική τους ιστορία στον ελληνικό αθλητισμό. Ανάμεσά τους ο Πύρος Δήμας, ο παραολυμπιονίκης Γιάννης Κωστάκης, η ολυμπιονίκης της Κοπηλασίας Μιλένα Χοντού, ο διεθνής μπασκετμπολίστας που είναι και Κυθνιός ο Γιαννούλης Λαρετζάκης, η πρωταθλήτρια του επικοντού Αφροδίτης Καφιδά και ο πρωταθλητής Ευρώπης του 2004 Άγγελος Μπασινάς. Κατά την παραμονή του στο νησί της Κύθνου, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα επισκεφθεί το πλήρως αναβαθμισμένο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου, όπου θα έχει την ευκαιρία να ενημερωθεί για τη λειτουργία της δομής και να συναντηθεί με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Ένας φίλος από την Κύθνο, καλωσορίζουμε, μου λέει, στην Κύθνο τον Γιάννη Βρούτσι,

0: έχει ξεβρεθεί.
1: Κατά την παραμονή του λοιπόν στην Κύφνο, ο Γιάννης Βρούτσης θα εκπροσωπήσει τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της χώρας της Κύφνου της Αγίας Τριάδος, ενώ θα επισκεφθεί και το πλήρως αναβαθμισμένο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο της Κύφνου, όπου θα έχει συνάντηση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα εγκαινιάσει αθλητικό έργο στο νησί και αναμένεται να προχωρήσει, σύμφωνα με τις πληροφορίες της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kiklades.gr, σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν νέες αθλητικές υποδομές. Αύριο Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην Κύθνο μας θα εγκαινιάσει το έργο εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου, προϋπολογισμού 99.000 ευρώ στο Μέριχα, χρήματα που έδωσε το Υπουργείο Αθλητισμού και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ενώ θα ανακοινώσει και τη χρηματοδότηση και νέας αθλητικής υποδομής στο νησί. Ο Υπουργός μας Γιάννης Βρούτσης θα παραστεί επίσης στις λατρευτικές εκδηλώσεις στον Μητροπολιτικό Ναό της Αγίας Άννας στη Δριοπίδα, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη χώρα, καθώς και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου ο Γιάννης Βρούτσης θα παρακολουθήσει την πανηγυρική θεία λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στην Κύθνο μας, ο Υπουργός μας, ο Γιάννης Βρούτσης, θα πραγματοποιήσει ακόμα συνάντηση με τον Δήμαρχο Κύθνου Σταμάτη Γαρδέρη, τον πρόεδρο του ΑΠΣ Κύθνου Νικόλαο Γιάννη Τσάνη, προπονητές, αθλητές και κατοίκους της Κύθνου. Επίσης, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα έχει και συνάντηση με την τοπική οργάνωση Κύθνου της Νέας Δημοκρατίας.

σε κυρίες και κύριοι τα δρομολόγια με τα χρώματα της C-Jet. Από χθες το High Speed Jet 4 εκτελώντας το παλιό του γνώριμο δρομολόγιο με τα χρώματα της Hellenic Seaways. Συγκεκριμένα το πλοίο της C-Jet αναχώρησε από το λιμάνι του Πειραιά για Πάρον, Άξο, Κουφονήσια, Κατάπολα και επιστροφή. Εμείς εδώ από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων να ευχηθούμε καλά ταξίδια σε όλα και στα ταχύπλοα.

0: κυριολεκτικός Γιάννης Κάγιας που σκοτώθηκε σε τροχαίο, είχε υπηρετήσει στο χωριό της Κομιακής εδώ στο νησί μας. Και βέβαια πένθος και στην Κομιακή της Νάξου μετά την τραγική είδηση του θανάτου του 37χρονου δασκάλου του Γιάννη του Σκάγια. Τι να πει κανείς, κυρίες και κύριοι. Ο Θεός σας αναπαύσει την ψυχή του. Και πάμε στη βουλευτίνα μας και φίλη μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Παρέμβαση της Κατερίνας Μονογιού για την κάλυψη 37 θέσεων πυροσβεστών και 7 πυροσβεστικών οχημάτων στις Κυκλάδες. Η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Ευάγγελο Τουρνά, με αντικείμενο ζητήματα πολιτικής προστασίας και την περαιτέρω ενίσχυσης της επιχειρησιακής ετοιμότητας των Κυκλάδων εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η οποία διεξήχθη σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, η Κατερίνα Μονογιού έθεσε ζητήματα που αφορούν τις ανάγκες των νησιών σε προσωπικό, μέσα και υποδομές, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αυξημένων αναγκών των Κυκλάδων κατά τη θερινή περίοδο. Παράλληλα παρουσιάστηκε ο σχεδιασμός για την ενίσχυση των τοπικών πυροσβεστικών υπηρεσιών με πυροσβεστικά οχήματα σε Αμοργό, Ίο, Κύφνο, Μήλο, Σέριφο, Σύφνο και Μύκονο. Η Κατερίνα Μονογιού ανέδειξε το ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα των αεροδιακομιδών στα νησιά. Επιπλέον συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν το προσωπικό του πυροσβεστικού σώματος καθώς και η καταβολή του επιδόματος αντιπυρικής περίοδου. Η βουλευτής κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την αναβάθμιση των υποδομών. Επίσης ζήτησε την ίδρυση πυροσβεστικού κλιμακίου στο νησί της Μυκόνου. Η βουλευτής υπενθύμησε στον Υπουργό ότι το συγκεκριμένο θέμα το είχε θέσει επανειλημμένα και στην προηγούμενη πολιτική ηγεσία. Μετά το πέρας της συνάντησης, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, δήλωσε: «Η ασφάλεια των συμπολιτών μας και η προστασία του φυσικού πλούτου των Κυκλάδων αποτελούν σταθερή προτεραιότητα. Ευχαριστώ τον Υπουργό κύριο Τουρνά για την ουσιαστική ενημέρωση και τη συνεργασία μας. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση της πολιτικής προστασίας στα νησιά μας και τη στήριξη των ανθρώπων που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη ανάγκη». Αυτά από τη βουλευτή Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας και καλή φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού. Παρέμβαση λοιπόν της βουλευτού μας, της Κατερίνας Μονογιού, για την κάλυψη 37 θέσεων πυροσβεστών και 7 πυροσβεστικών οχημάτων στις Κυκλάδες. Και μένουμε στη φίλη μου και βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού. Σε μια σεμνή τελετή στη Μύκονο, η βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Κατερίνα Μονογιού, έλαβε μια σημαντική τιμητική διάκριση για το κοινοβουλευτικό της έργο και τη συμβολή της στην ενίσχυση των ελληνοϊταλικών σχέσεων. Η βράβευση πραγματοποιήθηκε από κοινού από το Διεθνές Ίδρυμα Innovation και το Σύλλογο Ιταλών Μυκόνου. Η διάκριση αυτή αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επίσημης επίσκεψης της κυρίας Μονογιού στη Ρώμη, όπου πραγματοποίησε ομιλία στην Ιταλική Εθνοσυνέλευση και συναντήθηκε με τον πρέσβη της Ελλάδος στην Φίλη Ιταλία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας της στην Ιταλική πρωτεύουσα, η βουλευτής ανέδειξε τις προκλήσεις της νησιωτικότητας και την ανάγκη για βιώσιμη ανάπτυξη. Η τιμητική πλακέτα, την οποία αναπένιμαν ο πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Λουτσίντι, και ο πρόεδρος του Συλλόγου Ιταλών Μυκόνου, Δόκτωρ Γιαν Πάολο Σίνο, αναγράφει Κατερίνα Μονογιού με την κοινοβουλευτική της παρουσία αποσκοπεί στην ανάπτυξη της εξαιρετικής συνεισφοράς των μικρών νησιών στην ομορφιά της χώρας. Σε δήλωσή της η Κατερίνα Μονογιού επεσήμανε: «Είναι μεγάλη μου τιμή να λαμβάνω αυτή τη διάκριση από δύο φορείς που προάγουν την εξωστρέφεια και τη συνεργασία. Η πρόσφατη επίσκεψή μου στη Ρώμη και η ομιλία μου στην Ιταλική Εθνοσυνέλευση επιβεβαίωσαν ότι οι Κυκλάδες και τα μικρά μας νησιά αποτελούν σύμβολα παγκόσμιας ομορφιάς». Η βράβευση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση της προσπάθειας της κυρίας Μονογιού να συνδέσει την τοπική ανάπτυξη των Κυκλάδων με διεθνείς πρωτοβουλίες, ενισχύει ενισχύοντας τη θέση της Ελλάδος ως πυλώνα δημοκρατίας, σταθερότητας και πολιτισμού στη Μεσόγειο. Από εμάς εδώ, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και στη βουλευτίνα μας, την Κατερίνα τη Μονογιού, ένα μεγάλο μεγάλο μπράβο.
1: Στα FM.
0: Μπράβο Κατερίνα και τα φιλιά μας.
2: Ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς, η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο Οίκε. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

μας, πάντα κοντά μας, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψήξεις θέρμανσης, ό,τι μάρκα κλιματιστικό θέλεις. Αλλά επίσης στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε και τα μοντέρνα υπερσύγχρονα κλιματιστικά 2026 κατασκευής, μόλις βγήκαν τα εργοστάσια, τα οποία βγαίνουν λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Κλιματιστικά για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Κλιματιστικά φτηνά, ψήξεις θέρμανσης, με μεγάλη απόδοση που καίνε λιγότερο ρεύμα και συμφέρουν την τσέπη σας. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

palaclive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, απέναντι στις δημόσιες αρχές, απέναντι στις δημόσιες εξουσίες. Κυκλάδες Live.gr, με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους, το site που αγαπάει στις Κυκλάδες. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα και το νερό, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το κυκλάδεslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές τα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Πάμε να δούμε και τα θέματα του κυκλάδεslive.gr. Πρώτο θέμα, ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος. Γράφει η Σεμνή, όπως κάθε Παρασκευή εδώ και 4 χρόνια είμαστε πιστοί στο τηλεοπτικό μας ραντεβού με την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα και συνεντεύξεις. Κάθε Παρασκευή στις 7 στο επίσημο κανάλι μας στο YouTube κυκλάδεslive.gr και στο site. Απόψε κοντά μας ο βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας, Μάρκος Καφούρος. Άλλα θέματα, στην Κύθνο ο Γιάννης Βρούτσης, συνοδευόμενος από κορυφαίες προσωπικότητες του αθλητισμού. Γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η Κύθνος υποδέχεται σήμερα Σάββατο 30 Μαΐου 2026 το βουλευτή μας και υπουργό αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, ο οποίος θα πραγματοποιήσει διήμερη επίσκεψη στην Κύθνος, συνοδευόμενος από σημαντικές προσωπικότητες του ελληνικού αθλητισμού. Κατά την παραμονή του στην Κύθνο, ο κύριος Βρούτσης θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό στις θρησκευτικές εκδηλώσεις προς τιμήν της Πολιούχου της χώρας Κύθνου, Αγίας Τριάδος, ενώ θα επισκεφθεί και το πλήρως αναβαθμισμένο πολυδύναμο περιφερειακό ιατρείο Κύθνου, όπου θα έχει συνάντηση με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Παράλληλα, ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης θα εγκαινιάσει αθλητικό έργο στην Κύθνο και αναμένεται να προχωρήσει σε σημαντικές ανακοινώσεις που αφορούν νέες αθλητικές υποδομές. Στην αποστολή που θα συνοδεύσει τον κύριο Υπουργό Αθλητισμού συμμετέχουν κορυφαίες μορφές του ελληνικού αθλητισμού, μεταξύ των οποίων ο Τετράκης Ολυμπιονίκης στην Άρση Βαρών, Πύρος Δήμας, ο Παραολυμπιονίκης στην Κολύμβηση Γιάννης Κωστάκης, η Ολυμπιονίκης στην Κοπηλασία Μιλένα Κοντού, ο Ολυμπιονίκης στο μπάσκετ Γιαννούλης Λαριτζάκης, η Αφροδίτη Σκαφιδά από το Άλμα Επικοντό και ο πρωταθλητής Ευρώπης στο ποδόσφαιρο Άγγελος Μπασινάς. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αύριο Κυριακή 31 Μαΐου στις 12 το μεσημέρι, ο Υπουργός Αθλητισμού θα εγκαινιάσει το έργο εγκατάσταση μεταλλικών κερκίδων στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου προϋπολογισμού 99.000 ευρώ στο ΜΕΡΧΑ, ενώ θα ανακοινώσει και τη χρηματοδότηση νέας αθλητικής υποδομής στην Κύθνο. Ο κ. Βρούτσης θα παραστεί επίσης στις λατρευτικές εκδηλώσεις των Μητροπολιτικών Ναών της Αγίας Άννας στη Δριοπίδα, στο Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό, στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος στη χώρα, καθώς και στη λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας. Τη Δευτέρα τώρα, 1 Μαΐου, διαβάζουμε στο kikladeslive.gr, ο Υπουργός Γιάννης Βρούτσης θα παρακολουθήσει την πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του θα πραγματοποιήσει ακόμα συνάντηση με τον Δήμαρχο Κύθνου Σταμάτη Γαρδέρη, τον πρόεδρο του ΑΠΣ Κύθνου Νικόλαο Γιάννη Τσάνη, προπονητές, αθλητές, κατοίκους του νησιού και με τον πρόεδρο και τα μέλη της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας της Κύθνου. Άλλα θέματα στο kikladeslive.gr. Σαντορίνη, σκληρή απάντηση Δήμου και Λιμενικού Ταμείου για την κρουαζιέρα. Πάρος, ο Δήμαρχος Κώστας Μπιζάς στο ΟΤΑ Πάνελ. Σύρος, δυναμική παρουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολη στην Άττικα Γκριν. Κυκλάδες, συλλήψεις σε Μύκονο, Πάρο και Θύρα. Αναγγελία για την εορτή του Αγίου Δωροθέου και της ονομαστικής του έορτης. Αυτά και άλλα πολλά στο kikladeslive.gr, στο site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου.

0: αδιάφορα όλα.
1: Καλή σας ημέρα, μια καλημέρα από Αμοργό. Ανοιξιάτικη με μαγιάτικη διάθεση, Τριανταφυλλέος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, είναι μαζί σας και αυτό το πρωινό.

0: σου ζητάω.
1: Και ένας φίλος ακροατής από Κύθνο, ευχαριστούμε μέσα από την εκπομπή σας, μου λέει, τον υπουργό το Γιάννη το Βρούτσι, για το έργο εδώ, τα 90 τόσα χιλιάρικα που έδωσε και έγινε στο γήπεδο, μου λέει, και για τα άλλα έργα που θα ανακοινώσει σήμερα. Ήταν ένα χρόνιο αίτημα, μου λέει, όλων των ανθρώπων του αθλητισμού στην Κύθνο, που πέρασαν τόσες και τόσες κυβερνήσεις, τόσοι υπουργοί αθλητισμού, και έπρεπε να έρθει, μου λέει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Γιάννης Βρούτσης να κάνουν αυτό το σημαντικό έργο εδώ στην Κύθνο.

0: Για το επίδομα θέρμανσης μπήκαν τα χρήματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων. Τα συγκεκριμένα χρήματα αφορούν την καταβολή της δεύτερης δόσης του σχετικού επιδόματος. Τα χρήματα πιστώθηκαν σε λογαριασμούς όλων των συστημικών τραπεζών και είναι πλέον διαθέσιμα στα ATM και εδώ στις Κυκλάδες. Χρήματα μπήκαν σε 868.466 δικαιούχους και αφορούν αγορές και καταναλώσεις επιδοτούμενων καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν έως και την 31η Μαρτίου 2026. Καλό είναι και αυτό, κυρίες και κύριοι. Οτιδήποτε είναι υπέρ του λαού, εμείς το θεωρούμε θετικό. Και είναι θετικό, έτσι, όχι απλά το θεωρούμε και είναι.
1: Ήρεμα, αδιάφορα, όλα.

καλημέρα έχουμε από ένα πολύ καλό φίλο από Σαντορίνη. Καλημέρα σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές. Με ιδιαίτερη επιτυχία και ξεκάθαρο αναπτυξιακό προσανατολισμό, όπως τονίζεται, ολοκληρώθηκε η συμμετοχή του Δημάρχου του Δήμου Σύρου Ερμούπολης Αλέξη Αθανασίου στο εξειδικευμένο πάνελ της Διεθνούς Έκθεσης Attica Green Expo 2026. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου ανέδειξε τη μοναδική ταυτότητα της Σύρου ως ενός προορισμού, όπου η νεοκλασική αρχιτεκτονική, η βιομηχανική ιστορία και η ακαδημαϊκή πρωτοπορία συνθέτουν ένα ξεχωριστό πολιτισμικό μοσαϊκό. Αυτά λοιπόν, δυναμική παρουσία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης στην Attica Green Expo 2026.

την ενίσχυση των υπηρεσιών του μέσω συμβασιούχων εργαζομένων προχωράει ο Δήμος Ήρου Ερμούπολης προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στις ανάγκες της καλοκαιρινής περίοδου. Η σημαντική αύξηση της επισκεψιμότητας στη Σύρο κατά τους θερινούς μήνες δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις στις υπηρεσίες καθαριότητας και πολιτισμού, με το Δήμο να καλείται να διαχειριστεί αυξημένο όγκο εργασιών σε καθημερινή βάση. Στο πλαίσιο αυτό, οι οκταμηνίτες συμβασιούχοι αναμένεται να ενισχύσουν κρίσιμους τομείς, συμβάλλοντας στην καθαριότητα δημοσίων χώρων, στην υποστήριξη πολιτιστικών δράσεων και στη συνολική λειτουργία των δημοτικών υπηρεσιών κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Oh,

πέθανε ο υφυπουργός περιβάλλοντος, ο Νίκος Ταγαράς, σε ηλικία 70 ετών. Ο Νίκος Ταγαράς, πριν ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή, είχε ασκήσει επί 37 χρόνια το επάγγελμα του μηχανικού και είχε ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση. Το τελευταίο διάστημα ο Νίκος Ταγαράς έδινε μάχη με τον καρκίνο. Είχε γεννηθεί στο Χλιομόδι της Κορινθίας, ήταν απόφυτος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Εξελέγει βουλευτής νομού Κορίνθου το 2012. Στη Βουλή των Ελλήνων ο Νίκος Ταγαράς είχε διατελέσει πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας. Το 2014 διετέλεσε αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Από το 2020 έως το 2023 διετέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με το χαρτοφυλάκιο της Χωροταξίας και του Αστικού Περιβάλλοντος. Κυρίες και κύριοι, τα συλληπιτήριά του εξέφρασε ο Πρωθυπουργός και Πρόεδρος του Κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης. Επίσης και το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έβγαλε επίσημη ανακοίνωση. Ο Κωστής Χατζηδάκης είπε ότι ο Νίκος Ταγαράς κέρδισε τη μάχη στη μνήμη όλων των φίλων του. Η Νέα Δημοκρατία, ανακοίνωση του γραφείου τύπου της Νέας Δημοκρατίας για την απώλεια του Νίκου Ταγαρά, συλληπιτήρια και της αυτού εξοχότητος του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κυρίου Κωνσταντίνου Τασούλα για το θάνατο του Νίκου Ταγαρά, ενώ ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συλληπιτήριο μήνυμά του ανέφερε ότι ο Νίκος Ταγαράς υπηρέτησε τη δημόσια ζωή με ακεραιότητα και αφοσίωση. Και ο ιδιοκτήτης και διευθυντής ραδιοφωνίας Κυκλάδων, ο Μιχάλης Ομαρούλης, στέλνει και εκείνος τα συλληπιτήριά του για τον Νίκο Ταγαρά.

0: μου λέγες να σωδηγενείς.
1: Οι πανελλήνιες εξετάσεις συνεχίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ στις πανελλήνιες εξετάσεις 2026. Είναι το πρώτο μάθημα στο οποίο εξετάστηκαν οι υποψήφοι από τα ΕΠΑΛ, οι οποίοι θα επανέλθουν στα Θρανία την ερχόμενη Τρίτη για να γράψουν άλγεβρα. Το μη λογοτεχνικό κείμενο που δόθηκε στους μαθητές είχε τίτλο «Θα μπορούσε το μπάσκετ να σώσει τον κόσμο» και προέρχεται από βιβλίο του Ντέιβιν Χολάντερ, καθηγητή του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και συγγραφέα.

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πέθανε ο 67χρονος που ξυλοκοπήθηκε άγρια στον Εύωσμο από τον πρώην γαμπρό του. Την τελευταία του πνοή άφησε τα ξημερώματα σήμερα την Αυγή ο 67χρονος άνδρας, ο οποίος είχε δεχθεί άγρια επίθεση από 38χρονο σε διαμέρισμα στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης.

0: λένε.
1: Κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος. Αυξημένη η κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας, αλλά και στο λιμάνι του Λαβρίου και φυσικά στο λιμάνι του Πειραιά.
0: Να μην με δεις, τη στερνή κουβέντα σου τη θυμάμαι ακόμα. Σαν χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Το State Department ζητάει η ελληνική κυβέρνηση να κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει στις φυλακές ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος. Στην Αθήνα βρίσκεται ο πρώην δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ρούντολφ Τζουλιάνι, ο οποίος παραβρέθηκε σε δείπνο της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
2: Κάθε μικρή καταστροφή.
1: Έχουμε και το συνέδριο Power Game Economist. Ένα ενδιαφέρον συνέδριο. Στο επίκεντρο του συνεδρίου που διοργάνωσαν χθες Παρασκευή το powergame.gr και ο Economist βρέθηκε η Λεβεντογένα Κρήτη. Το μεγαλύτερο νησί της Ελλάδος που φιλοξένησε το συνέδριο

Η αλλαγή είναι ορατή ήδη. Ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, το μεγαλύτερο οδικό έργο που υλοποιείται σήμερα στη χώρα, το νέο διεθνές αεροδρόμιο στο Καστέλι, που φιλοδοξεί να αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες αεροπορικές πύλες, αλλά και ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης με το υπηρετικό σύστημα, συνθέτουν μια νέα πραγματικότητα. Τα μεγάλα έργα υποδομών τρέχουν, ενώ η Κρήτη πάβει να αποτελεί ενεργειακή νησίδα και μετατρέπεται σε κρίσιμο κρίκο του νέου ενεργειακού χάρτη της χώρας. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που παραβρέθηκε στο συνέδριο στην Κρήτη, ανέδειξε την Κρήτη ως χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι μεγάλες δημόσιες υπηρεσίες και επενδύσεις, συνδυάσσοντας με την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη ανάπτυξη και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Κεντρική θέση στις παρεμβάσεις είχε ο βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης, τον οποίο ο αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κερανάκης χαρακτήρισε ως την τελευταία μεγάλη εκκρεμότητα της χώρας σε επίπεδο σύγχρονων αυτοκινητόδρομων. Ένας φίλος ακροατής από Σαντορίνη, Κρητικός. Έχω γεννηθεί στην Κρήτη, έχω μεγαλώσει στην Κρήτη, τώρα έχω παντρευτεί, μου λέει, και μένω πια στη Σαντορίνη. Όπως και πολλοί Σαντορινοί είναι στην Κρήτη, αλλά και κριτικοί στη Σαντορίνη. Ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία έχει αλλάξει την Κρήτη και το έργο του αυτοκινητόδρομου του βόρειου οδικού άξονα, που σκοτωνόταν τόσος κόσμος, είναι ένα έργο του Μητσοτάκη, μου λέει, που θα το θυμόμαστε εμείς οι κριτικοί για

Σαντορίνη, πεδίο αντιπαράθεσης, η αποβίβαση των επισκεπτών κρουαζιέρας. Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στη Σαντορίνη με αφορμή απόφαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Θήρας που ελήφθη και τέθηκε σε εφαρμογή από χθες σχετικά με τον τρόπο αποβίβασης των επιβατών κρουαζιεροπλοίων κατά τη διάρκεια της τουριστικής περίοδου. Σύμφωνα με αυτήν, έως το 70% των ημερησίως αφυκνούμενων επιβατών από κάθε κρουαζιερόπλοιο θα αποβιβάζεται στον όρμο Φυρών, ενώ έως το 30% θα αποβιβάζεται στο λιμάνι του Αθηνιού. Όπως αναφέρεται, η ρύθμιση αποσκοπεί στην αποτελεσματικότερη διαχείριση των ροών επισκεπτών, στην ενίσχυση της ασφάλειας επιβατών και οχημάτων, στην αποσυμφόρηση του Αθηνιού, στην εύρυθμη λειτουργία των λιμενικών εγκαταστάσεων και στη βιώσιμη τουριστική διαχείριση του νησιού.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις του κόσμου στην άξο μας. Ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, από την πιο φτηνή ως την πιο ακριβή, ό,τι μέγεθος τηλεόραση θέλεις, σε φτηνές και καλές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Από την πιο μικρή ως τις μεγάλες σινεμά τηλεοράσεις. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε επίσης τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, τηλεοράσεις που συμφέρουν την τσέπη σας. Μεγάλης απόδοσης. High definition. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, πρώτο θέμα στην καθημερινή, απάντηση με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Η εφημερίδα η καθημερινή του Γιάννη Αλαφούζου αποκαλύπτει ότι απαντάει ο Μητσοτάκης και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στο νομοσχέδιο των Τούρκων για γαλάζια πατρίδα στο Αιγαίο με θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο. Ο λόγος, μέτρα εντός ορίων. Ο Μητσοτάκης απαντάει στον Ερντογάν και στην Άγκυρα. Ριζοσπάστης, απάντηση θα δώσει η πάλη του λαού. Καμία αναμονή για σωτήρες. Στα καρφιά του ριζοσπάστη πάνε προφανώς για Καριστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά. Συνεχίζουμε με απογευματινές, η εφημερίδα απογευματινή. Πάμε για τρίτη θητεία σε επενδύσεις και ανάπτυξη, λέει ο Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Δημοκρατία, εφιάλτης με κόκκινα γράμματα, η στέγαση για 1.130.000 νοικοκυριά. Το πρώτο θέμα στην εφημερίδα Δημοκρατία. Εθνικός κήρυξ. Ρωσικό μη επανδρομένο αεροσκάφος έπληξε πολυκατοικία στη Ρουμανία. Ο ελεύθερος τύπος. Τα 6 SOS για φόρους κληρονομιάς. Πρεμιέρα πανελλαδικών με μοναξιά Εμπειρίκο και Παπανούτσο. Η εφημερίδα των συντακτών. Μια καθαρά αριστερή εφημερίδα που στηρίζει ανοιχτά το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Κλείνατε, λέει, επαριστερά. Το ερώτημα είναι το εξής, τι να κλείνουμε παριστερά? Όλος ο κόσμος κλείνει επί δεξιά. Εμείς σύντροφοι θα κλείνουμε παριστερά? Δεν είναι παραφωνία όταν όλη η Ευρώπη στην οποία ανήκουμε και όλος ο κόσμος γυρίζει τη στροφή προς τα δεξιά, εμείς να πάμε προς τα αριστερά? Λέω εγώ τώρα. Όχι ότι επειδή είμαι δεξιός, εγώ δεν το κρύψα ποτέ μου ότι είμαι καραμαλικός και δεξιός. Έτσι και το θεωρώ τιμή μου από καραμαλική και δεξιά οικογένεια κλπ. Λέω όμως, δεν είναι, πώς να το πω, έτσι έξω από τα νερά, όταν όλος ο κόσμος βλέπεις κάνει στροφή σε κόμματα δεξιά και εμείς εδώ να μας λένε πάμε αριστερά. Ερώτημα δημοσιογραφικό. Η ευτυχία είναι αυτό. Η εφημερίδα Τα Νέα, τα κόμματα αναπεριφέρεια, ποιοι κερδίζουν και πού χάνουν. Η εφημερίδα Τα Νέα έχει ρεπορτάζ για την ομιλία Μητσοτάκη στο συνέδριο στην Κρήτη. Κόντρα νιούς. Σταθερό δεύτερο κόμμα η Ελλάς και στις νέες δημοσκοπήσεις. Τέταρτο το Πασόκ. Political, πρώτο βήμα για μικρούς πυρηνικούς αντιδραστήρες. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Ανεξάρτητος σε αυτή τη φάση, γιατί μετά έχουμε και άλλες πολιτικές της Κυριακής. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος. Το κόμμα Ελλάς δεύτερο, στην τρίτη θέση Μαρία Καριστιανού, τέταρτος και καταϊδρωμένος ο Ανδρουλάκης και το Πασόκ. Πάντως πολλοί που ήταν στο Πασόκ τώρα την κάνουν για το νέο κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.
Αθλητικές εφημερίδες Sport Day, μοναδικός ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Live Sport, για τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, ξέρει από τίτλους. Δικέφαλος, μέγα στρατηγός, ο Νίκολιτς. Κόκκινος πρωταθλητής, παγκόσμια αναγνώριση για Μαρινάκη. Πρωταθλητής στο handball ο Θρύλος, κυρίαρχος. LKB νούμερο 2 για τον Θρύλο. Ώρα για σπορ της Ένωσης, μόνο με σούπερ προτάσεις. Φως των σπορ, θρυλικό τρέμπλ. Περιζήτητο στην Αγγλία. Πάμε στις Κυριακάτικες, η βραδινή της Κυριακής. Φάκελος κληρονομιές. Τέταρτο το Πασόκ. Η εφημερίδα Εποχή, μια αντιδεξιά εφημερίδα. Από πού πάνε, λέει, η αριστερά. Ο τύπος της Θεσσαλονίκης, πρεμιέρα στις πανελλαδικές για χιλιάδες μαθητές.

εφημερίδα των συνταξιούχων. Η ευτυχία αυτό. Και νέες αυξήσεις. Η εφημερίδα Γκρέντα, τον άλλο μήνα αγρότες μονίμως πληρώνονται. Η εφημερίδα Αξία, αλλάζουν σελίδα οι τράπεζες μου, wealth και μερίσματα. Συνεχίζουμε με οικονομικές εφημερίδες. Η εφημερίδα Το Χρήμα, η ελληνική οικονομία πάει πάρα πολύ καλά. Οι Γερμανοί οικονομολόγοι αναφέρουν ότι ο Μητσοτάκης έκανε το θαύμα στην ελληνική οικονομία.

0: αισθήματα για σένα.
1: Η εφημερίδα Παραπολιτικά, αυτόματες αυξήσεις στους συνταξιούχους και νέες αυξήσεις στους συνταξιούχους ετοιμάζει η κυβέρνηση. Η εφημερίδα Κεφάλαιο. Από 22 στο 20% ο φόρος για μικρές επιχειρήσεις. Καλό αυτό. Η ηχό των δημοπρασιών. Αερομεταφορές στο ενεργειακό σοκ αλλάζει τις ισορροπίες στην Ευρώπη.

αυτά ήταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη. Σούπερ μάρκετ τηλεοράσεων είναι το κατάστημα Μαρούλης. Ό,τι μάρκα του πεις, την έχεις σε φτηνές τιμές. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε.

τελευταία επίδοση στον κόσμο με 8.49 και έκτη επίδοση καριέρας από το Μίλτο Τεντόγλου. Λίγες μέρες μετά την επιστροφή του από την αριστερή Κίνα, ο Μίλτος Τεντόγλου βρέθηκε στη Λεμεσό, στην αδερφή Κυπριακή Δημοκρατία, για να συμμετάσχει στο διεθνές meeting της Κυπριακής Δημοκρατίας και να προσθέσει μια ακόμα εντυπωσιακή εμφάνιση με άλμα στα 8 και 40.

καλημέρα σε όλο τον κόσμο, κυρίες και κύριοι. Ιστορική συμφωνία ανάμεσα στην Ελλάδα, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και την Νότια Κορέα φέρνει 10.000 θέσεις εργασίας στα ναυπηγεία Ελευσίνας και επένδυση 1,35 δις ευρώ. Μια στρατηγική συμφωνία ορόσημο που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη μετατρέπει την Ελευσίνα σε νέο ναυπηγικό και αμυντικό κόμβο με επενδύσεις 1,35 δισευρώ και έως 10.000 νέες θέσεις εργασίας. Η μικρή Ελλάδα εισέρχεται σε μια νέα εποχή βιομηχανικής και αμυντικής ανάπτυξης μέσω της τριμερού συμφωνίας Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας που προβλέπει τη δημιουργία ενός ισχυρού ναυπηγικού και αμυντικού οικοσυστήματος με επίκεντρο την Ελευσίνα. Το φιλόδοξο σχέδιο, γνωστό ως Project Trident, περιλαμβάνει συνολικές επενδύσεις ύψους 1,35 δισευρώ και στοχεύει στη ριζική αναβάθμιση των ελληνικών ναυπηγείων και των υποδομών τους. Η Ελευσίνα αναδεικνύεται σε κομβικό σημείο του σχεδίου με τη συμφωνία να φιλοδοξεί να τη μετατρέψει σε περιφερειακό κέντρο ναυπηγικής και αμυντικής υποστήριξης για την Ανατολική Μεσόγειο, την Νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μαύρη Θάλασσα. Το νέο οικοσύστημα θα μπορεί να εξυπηρετεί τόσο το πολεμικό ναυτικό της Ελλάδας όσο και φίλες και συμμαχικές χώρες. Η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Ελλάδα, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ, χαρακτήρισε τη συμφωνία στρατηγική επένδυση για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής, επισημένοντας ότι η συνεργασία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών ενισχύει τη διασύνδεση τεχνολογιών και τεχνογνωσίας. Ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου και πρόεδρος της ΩΝΕΞ, Πάνος Ξενοκώστας, τόνισε ότι η χώρα μεταβαίνει από το ρόλο του απλού αγοραστή αμυντικών συστημάτων σε παραγωγό και υποστηρικτή προηγμένων δυνατοτήτων, ενώ εκπρόσωποι της νοτιοκορεατικής Hanwha και της νοτιοκορεατικής πλευράς έκαναν λόγο για ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής συνεργασίας. Η συμφωνία Ελλάδος-Ηνωμένων Πολιτειών και Νότιας Κορέας, όπως είπε και ο ιδιοκτήτης του ναυπηγείου Νεωρίου Σύρου και ιδιοκτήτης της Ελευσίνας Πάνος Ξενοκώστας, θεωρείται ότι ανοίγει το δρόμο για τη μετατροπή της Ελευσίνας αλλά και του Νεωρίου Σύρου σε έναν από τους σημαντικότερους ναυπηγικούς και αμυντικούς κόμβους της Μεσογείου με ισχυρό αποτύπωμα στην απασχόληση, την τεχνολογία και την γεωοικονομική θέση της Ελλάδος. Αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να φέρει τον Ξενοκώστα, αν δεν ήταν ο Μητσοτάκης να ανοίξει το ναυπηγείο Νεώριο Σύρου, η Σύρος θα ήταν νεκροταφείο, κυρίες και κύριοι. Είναι αλήθειες που πρέπει να λέγονται, διότι κάποιοι σοσιαλιστές, αριστεροί, προοδευτικούλιδες τα ξεχνάνε αυτά. Το Πασόκα έκλεισε το ναυπηγείο της Σύρου, ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία άνοιξε το νεώριο της Σύρου και ο Τσίπρας δεν μπόρεσε να κάνει τίποτα. Αυτή είναι η αλήθεια. Ναι, τα σκέτα, τέλος. Ένας φίλος εργαζόμενος από το ναυπηγείο Νεωρίου Σύρου, καλά που ήρθε η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης και ο Ξενοκώστας, μου λέει, που πήρε το ναυπηγείο και τρώμε ψωμί. Διαφορετικά θα είχαμε ψοφήσει της πείνας εδώ, μου λέει, στη Σύρο.

Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτή. Απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού.

0: σκληρό.
1: Νέο μπραντεφέρ ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και το Ιράν. Ο πλανητάρχης ο Ντόναλντ Τραμπ περιμένει απαντήσεις στις κόκκινες γραμμές, ενώ το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης απορρίπτει τα τελεσίγραφα.
0: Πιστέψα, εγώ μονάχα εγώ.
1: Νέο στεγαστικό πρόγραμμα στα σκαριά από την κυβέρνηση, κυρίες και κύριοι, στο τραπέζιο συνδυασμός του με το πρόγραμμα Ανακαινίζω.
0: Τι

τριημέρου του Αγίου Πνεύματος θα αποτελέσει μια πρώτη τάξεως ευκαιρία για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος βρίσκεται στην Κρήτη προκειμένου να πάρει αποφάσεις απέναντι στις ραγδαίες πολιτικές εξελίξεις αλλά και να δρομολογήσει τις επόμενες περιοδίες και τις κινήσεις του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός απέναντι στο λαϊκισμό, θέλοντας να καταδείξει την άβυσο που τον χωρίζει πολιτικά και ιδεολογικά με το σύνολο της αντιπολίτευσης. Έχοντας την πεποίθηση εδώ και χρόνια ότι η σταθερότητα σε οικονομία και κοινωνία αποτελεί το βασικό πολιτικό του πλεονέκτημα, ο Πρωθυπουργός από το βήμα του συνεδρίου του Economist στα Χανιά της Κρήτης παρουσίασε ένα μέρος του σχεδίου και του οράματός του στο δρόμο για το ορόσημο του 2030. Ο Πρωθυπουργός συνέδεσε την οικονομική πορεία της χώρας με την ανάγκη πολιτικής συνέχειας και αποφυγής, όπως τόνισε, εύκολων λύσεων που στο παρελθόν οδήγησαν τη χώρα σε κρίση. Η Ελλάδα διαθέτει ιδιαίτερο πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Το μήνυμα κατά του λαϊκισμού διαπέρασε σχεδόν ολόκληρη την τοποθέτησή του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα διαθέτει σήμερα έναν ιδιαίτερα πολιτικό πλεονέκτημα εναντί άλλων ευρωπαϊκών κρατών, καθώς, όπως είπε, οι πολίτες έχουν βιώσει τις συνέπειες πολιτικών που στηρίχθηκαν σε εύκολες υποσχέσεις και αντισυστημική ρητορική. Η Ελλάδα, είπε, έχει ήδη πειραματιστεί με τους λαϊκιστές και αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Ανέφερε χαρακτηριστικά, επισημένοντας ότι η κοινωνία θυμάται πως η χώρα έφτασε κοντά στη χρεοκοπία. Με τη συγκεκριμένη αναφορά, ο Πρωθυπουργός επιχείρησε να δημιουργήσει μια σαφή πολιτική διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, προβάλλοντας τη δική του κυβέρνηση ως δύναμη υπευθυνότητας και θεσμικής κανονικότητας. Παράλληλα, συνέδεσε τη σταθερότητα με την δυνατότητα υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, υποστηρίζοντας ότι η χώρα κατάφερε να αφήσει πίσω την περίοδο της ενισχυμένης εποπτείας επειδή υπήρξε πολιτική βούληση για δύσκολες αποφάσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και στα οικονομικά αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, παρουσιάζοντάς τα ως απτή απόδειξη ότι η επιλογή της σταθερότητας αποδίδει. Στο ίδιο πλαίσιο παρουσίασε τις μεγάλες δημόσιες επενδύσεις στην Κρήτη, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, το νέο αεροδρόμιο Ηρακλείου και το βόρειο οδικό άξονα ως παραδείγματα ενός αναπτυξιακού μοντέλου που συνδυάζει δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ιδιαίτερη πολιτική σημασία είχε και η αναφορά του στις κυβερνήσεις συνεργασίας στην Ευρώπη. Ο Πρωθυπουργός εμφανίστηκε εναντίον των πολυκομματικών κυβερνήσεων, λέγοντας ότι συχνά οδηγούν σε εσωτερικές συγκρούσεις και καθυστερήσεις στη λήψη αποφάσεων. Με αυτόν τον τρόπο επανέφερε μέσω στο δίλημα της αυτοδυναμίας, παρουσιάζοντας τη μονοκομματική κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως πιο αποτελεσματική μορφή διακυβέρνησης.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

ευχαριστήσουμε τη γιαγιά Φασκούλα από Μύκονο. Μυκονιάτικες καλημέρες. Μια φίλη ακροάτρια, καλημέρα στη βουλευτήνα μας την Κατερίνα Τιμονογιού από την Κίμη της Εύβοιας. Την ευχαριστούμε πολύ. Μαζί μας πάντα τα επίπλα κουζίνας Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα στην άξο μας. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές και επίπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για επίπλα κουζίνα στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφος Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Χθες το βράδυ η Σεμνή είχε προσκεκλημένο το Μάρκο Καφούρο, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον απλό κάτοικο των νησιών να πει τα παράπονά του απέναντι στους πολιτικούς, στους βουλευτές και τις δημόσιες υπηρεσίες. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Εκεί που μας χωρίζει η θάλασσα ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. kikladeslive.gr, το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr. Ξέχασες, θα είμαι πάντα εδώ. Ένας φίλος ακροατής θα φάνε τα μουστάκια τους, μου λέει. Το Πασόκ και το νέο κόμμα Ελλάς. Από φόβο, και από κοντά και το Μαράκι. Κι άμα κάνει κόμμα και ο Αντώνης, χαμός. Η νέα αριστερά εξαερίζεται. Ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει. Και ήταν και πολύ στο ΣΥΡΙΖΑ, διέγραψε και τον Πολάκη τώρα. Και είναι και το κίνημα δημοκρατίας του Κασελάκη. Δημοκράτες λέγεται τώρα. Χάθηκε κι αυτή. Από την ελπίδα της δημοκρατίας, της Μαριός, στο κίνημα δημοκρατίας του Στέφανου και του Μάκμπεθ. Πόσο αργή αγάπη. Τι άλλο θα ακούσουμε, Θεέ μου, σε αυτόν τον κόσμο. Να δούμε, δεν προλάβαμε. Το τέλος μας αρχίζει.

0: Ένας φίλος 90 ετών, Πασόκ, από τη χώρα της Νάξου, αξιώτικες καλημέρες.
1: Να φυλάω αυτά.
0: Εμείς που είμαστε Πασόκ, μου λέει, πρέπει να παραμείνουμε πιστοί στον Νίκο Ανδρουλάκη.
1: Συγχωρώ.
0: Ο Τσίπρας είναι, μου λέει, αριβίστας.
1: Φωτιές.
0: Αριβίστας ο Αλέξης. Πάντως σας το έχω πει ότι θα υπάρξει και εδώ και στην Άξο τέτοιος σκοτωμός ανάμεσα σε αυτούς που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Ελλάς και το Πασόκ που γίνεται χαμός. Διότι ο Τσίπρας δεν θα ψαρέψει από τη δεξιά, δεν θα ψαρέψει από τη Νέα Δημοκρατία, θα ψαρέψει από το Πασόκ, θα πάρει όλο το ΣΥΡΙΖΑ, όλη τη Νέα Αριστερά. Θα πάρει τα 3/4 της Ζωζός. Πού είναι αυτό το κορίτσι Ζωζό? Θα της τα πάρει όλα.
2: Το μέρος σου, να το έχεις, να το έχεις.
0: Το Αλεξάκη.
2: Όμως ποιος είσαι και μπορείς.
0: Όπως η Μαριό θα εξαφανίσει το κόμμα της νίκης του κυρίου Νατσιού. Όπως επίσης η κυρία Καριστιανού θα πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από το κόμμα της ελληνικής λύσης του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου.

Εγώ έχω ψηφίσει, μου λέει, και Πασό και Νέα Δημοκρατία. Αξώτης είναι εδώ στη χώρα. Δεν ξέρω τι θα ψηφίσω, μου λέει. Θα ψήφιζα Πασόκ, αλλά ο Ανδρουλάκης το πάει πολύ αριστερά, μου λέει, και έχει αφήσει όλο το κέντρο στη Νέα Δημοκρατία. Από την άλλη, μου λέει, πολλά κόμματα, βρε παιδί μου. Είμαστε κάποτε, ήταν η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και το ΚΚΕ. Και έδινε αγώνα ο συνασπισμός για να μπει στη Βουλή εκεί, γύρω στο 2,5-3%. Έτσι κι αλλιώς θα το πεινά. Τώρα είναι της μοδός να θέλουν όλοι να κάνουν κόμματα. Εντάξει το φαρμάκι σου. Όλοι να σώσουν την πατρίδα θέλει. Κυρία Καριστιανού, από εκεί που έκλαιγε για το παιδί της, βρέθηκε να θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Τι να σας πω. Άφησος η ψυχή του ανθρώπου. Πάντως στην κυρία Καριστιανού, οι οικογένειες των θυμάτων των τεμπών δεν θέλουν να τη βλέπουνε. Διότι σου λέει, καπηλεύτηκε στον αγώνα μας για να δικαιωθούν τα παιδιά μας, για να γίνεις εσύ πολιτικός αρχηγός, να κάνεις κόμμα και να θέλεις να γίνεις, κυρία μου, πρωθυπουργός. Διότι όσο ήταν μια απλή χαροκαμένη μάνα, εντάξει, δεν μπορούσε κανείς να πει τίποτα. Τώρα όμως δεν αντιμετωπίζεται η κυρία Καριστιανού ως μια χαροκαμένη μάνα, αντιμετωπίζεται ως πολιτικός αρχηγός, αφού η ίδια το θέλησε. Και ο κύριος Πλατιάς, για να πάμε στο σύλλογο των τεμπών, σου λέει, εμείς θέλουμε να δικαιωθούμε, να μάθουμε τι έγινε. Βέβαια, οι μπούρδες που έλεγε ο Κυριάκος Οβελόπουλος και η κυρία Καριστιανού για ξυλόλια, τι δεν είχαμε ακούσει. Τελικά βγήκαν οι επιστήμονες οι οποίοι είπαν, βέβαια, ούτε ξυλόλια ούτε όλα αυτά τα παραμύθια που λέγανε οι λαϊκιστές. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας στην άξο μας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλιβα οπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα. Όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλ Κοϊκέ μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλ Κοϊκέ, 35 χρόνια χτίνουν ζούμε μαζί την άξο μας, σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά.

0: παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, σχεδιασμός και ανάδειξη ολοκληρωμένου πεζοπορικού δικτύου για τα νησιά Νάξος, Δονούσα, Ηρακλιά, Ανοκουφονήσι και Σχοινούσα, ενέκρινε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας. Η απόφαση αφορά την παράταση των εργασιών έως τις 30 Ιουνίου, προκειμένου να ολοκληρωθεί το σημαντικό έργο που στοχεύει στην ανάδειξη και οργάνωση ενός ενιαίου πεζοπορικού δικτύου στα νησιά Δονούσα, Σχοινούσα, Κουφονήσια, Ηρακλιά και φυσικά στην Άξο μας. Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 472.000 ευρώ αφορά το σχεδιασμό και την ανάδειξη ολοκληρωμένου πεζοπορικού δικτύου σε Νάξο, Δονούσα, Ηρακλιά, Κουφονήσι και Σχοινούσα με στόχο την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού και την ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος των νησιών. Στην εισήγηση σημειώνεται ακόμα ότι εφόσον υπάρξει πρόταση του χρηματοδοτικού προγράμματος ή προκύψει ανάγκη από την εξέλιξη των εργασιών, θα εξεταστεί η δυνατότητα νέας παράτασης.
1: Μια φορά έτσι να δεις τι γίνομαι. Κι αν περπατάω στα σύννεφα.
0: Συμμετοχή του Δήμου της Θήνου μας, κυρίες και κύριοι, είχαμε στην έκθεση Attica Green Expo 2026.
1: Έτσι να δεις.
0: Για να πάμε στα Τινιακά Νέα, στην πέμπτη έκθεση Attica Green Expo συμμετείχε ο Δήμος Θήνου με παρουσία και στο Green Panel με θέμα τις τοπικές προκλήσεις στη βιώσιμη πράξη. Ο ρόλος του Πράσινου Ταμείου στην περιβαλλοντική απεικόνηση των ΟΤΑ. Μια καλημέρα από Κίμολο, καλό πρωινό από Σύφνο. Αρκετός κόσμος και στην Άξο μας και στα άλλα νησιά μας.

Καλημέρα από Φιλότη, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι, καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη τον Λιανό. Καλημέρα μου λέει στο Μιχάλη τον Μαρούλη και στη ραδιοφωνία Κυκλάδων.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Επίσημος συνεργάτης Miele και Euronix. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης, με σταθερή παρουσία στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας από 1977, προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού σας και του επαγγελματικού σας χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση, εγγυάται ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχος του καταστήματος Μαρούλης είναι κάθε πελάτης να νιώθει πλήρως ικανοποιημένος, γιατί για το κατάστημα Μαρούλης η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Γιατί να επιλέξετε το Μαρούλι? Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών στην Άξο και στο νομό Κυκλάδων, γνωρίζουμε ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρουμε με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Ποιότητα προϊόντων. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών, με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή τους. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele στις Κυκλάδες, προσφέρουμε προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronix, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών σε όλη την Ευρώπη, η εταιρεία Μαρούλης εξασφαλίζει τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμό στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Το κατάστημα Μαρούλης είναι πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση κλιματιστικών, τηλεοράσεων και ηλεκτρικών συσκευών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή τους με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών στην Άξο μας Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την επιχείρησή σας. Ψυγεία, καταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, στεγνοτήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, κούπες κουπάκια, blender mixer, καφετιέρες, ηλεκτρικά σίδερα, συστήματα σιδερώματος και λοιπές μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Επίσης, στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε κλιματιστικά, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλει σε πολύ φθηνές τιμές στο κατάστημα Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές, επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές και έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

0: σταματάμε. Αρκετός κόσμος λοιπόν, αρκετή εκδρομή για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος στα νησιά μας. Πολλοίς κόσμος και στην Άμβρο. Βλέπετε είναι κοντά από Ραφίνα η Άμβρος, όπως και στα νησιά και Κύθνος, πάρα πολλοί κόσμος μέσω Λαβρίου.
1: Δύο μήνες γυρνάμε γύρω από σένα.
0: Η συνολική εικόνα της κυβερνητικής πορείας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο συνόδριο του Economist στα Χανιά της Κρήτης, συνδέοντας την οικονομική σταθεροποίηση των προηγούμενων ετών με το σχεδιασμό για την επόμενη μέρα. Ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι η κρίση του προσιτού κόστου ζωής είναι πραγματική, σημειώνοντας όμως ότι η απάντηση δεν μπορεί να είναι υποσχέσεις που δεν μπορούν να τη

0: Σου λέω σήκω και πάμε για κόμπες στη σελήνη. Πόσα μίλια στη...
1: Μια τηλεοπτική σειρά θα γυριστεί εδώ στη Σύρο. Η νέα τηλεοπτική σειρά Σπηλιάδες, βασισμένη στο μόνιμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου, φέρνει ξανά τη Σύρο στο προσκήνιο των μεγάλων παραγωγών μυθοπλασίας. Η Σύρος ετοιμάζεται να βρεθεί ξανά μπροστά από την κάμερα, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM και της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσουν στο νησί τα γυρίσματα της νέας σειράς του Αντένα με τίτλο Σπηλιάδες, βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο της Μαρίας Γεωργιάδου. Η παραγωγή, λένε οι πληροφορίες του Καλημέρα Κυκλάδες, έχει ήδη προχωρήσει σε επαφές στη Σύρο αναζητώντας κατοικίες, χώρους και φυσικά σκηνικά που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για τις ανάγκες των γυρισμάτων. Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, έχουν γίνει κινήσεις και για τοπικές συνεργασίες που αφορούν την υποστήριξη της παραγωγής, τη φιλοξενία και τη σύντηση των συντελεστών. Το βιβλίο Σπηλιάδες της Μαρίας Γεωργιάδου είχε παρουσιαστεί στην Ερμούπολη τον Ιούνιο του 2025 στην αίθουσα Γιάννη Ρίτσου του Πνευματικού Κέντρου Ερμούπολης, σε εκδήλωση που είχε φιλοξενήσει το νησί και είχε αναδείξει τη σχέση του έργου με την ατμόσφαιρα του Αιγαίου. Η τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος έχει ήδη προκαλέσει ενδιαφέρον στο χώρο της τηλεόρασης. Δημοσιεύματα αναφέρουν ότι ο Αντένα ετοιμάζει τις Σπηλιάδες ως μία από τις νέες του προτάσεις μυθοπλασίας για την επόμενη σεζόν, με τη σκηνοθεσία να αποδίδεται στον Γιώργο Παπαβασιλείου και τη Μαρία Γεωργιάδου να αναλαμβάνει την τηλεοπτική μεταφορά του έργου της. Η Ερμούπολη έχει αποδείξει πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, ότι γράφει στην κάμερα. Τα μάρμαρα, οι σκάλες, τα μπαλκόνια, οι παλιές κατοικίες, οι εκκλησίες, οι εσωτερικές αυλές, τα λιθόστρωτα και το φως του Αιγαίου λειτουργούν σχεδόν σαν έτοιμη σκηνογραφία. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου 2026, η προτελευταία μέρα της Άνοιξης, η προτελευταία μέρα του Μάη. Ετοιμαζόμαστε να αποχαιρετήσουμε το Μάη και την Άνοιξη.
2: Στους δρόμους που είναι σχολά,
1: και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τ' άλλα, μια ακόμα εκπομπή μαγιάτικη ανοιξιάτικη, ένα ακόμα Καλημέρα Κυκλάδες έφτασε στο τέλος του. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδη, τη Λευκιανή Αργυρούλα, στις Λευκές που γιορτάζουν τη Δευτέρα, που ήταν στην γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την κόρη μας τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Σας ευχόμαστε ένα καλό, ένα ευχάριστο τρίμερο. Εμείς θα ταξιδέψουμε σήμερα για Κύφνο, κυρίες και κύριοι. Τη Δευτέρα δεν θα είμαστε μαζί σας, είναι του Αγίου Πνεύματος. Πρώτα ο Θεός μαζί σας με το Καλημέρα Κυκλάδες και πάλι την Τρίτη στις 10 το πρωί. Μέχρι τότε να είστε καλά, να πάτε στην εκκλησία, είναι μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία μας και η Κυριακή της Πεντηκοστής ή της Γονατιστής όπως τη λέει ο λαός. Και βεβαίως η μεγάλη γιορτή της Αγίας Τριάδας. Μεγάλο πανηγύρι στην Κύθνο, θα είμαστε και εμείς εκεί, εκεί και ο Υπουργός Αθλητισμού και Βουλευτής μας, ο Γιάννης Οβρούτσης. Μεγάλο πανηγύρι στην ΚΕΑ, μεγάλο πανηγύρι εδώ απέναντι στις Λεύκες της Πάρου μας. Ήδη πολλοί Λευκιανοί έχουν κατεβεί στο χωριό και στο χωριό της γυναίκας μου να στείλουμε και τα ιδιαίτερα χρόνια πολλά μας. Χρόνια πολλά στις Λευκές μας. Τρίμερο του Αγίου Πνεύματος λοιπόν. Πολλοί κόσμος και στη Σύρο και στην Πάρο και σε όλα τα νησιά. Καλώς να έρθουν και καλά να περάσουν. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, να είστε καλά και να σας πούμε από σήμερα καλό μήνα, αφού τη Δευτέρα το πρωί του της Αγίας Τριάδος δεν θα είμαστε μαζί και έχουμε πρωτομηνιά τη Δευτέρα. Άρα λοιπόν αποχαιρετούμε εδώ μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Καλημέρα Κυκλάδες στο Μάη και την Άνοιξη και λέμε καλό μήνα για τη Δευτέρα το πρωί της Αγίας Τριάδας που δεν θα είμαστε μαζί, θα είμαστε όμως πρώτα ο Θεός, αν θέλει ο Θεός, πάντα πρώτα ο Θεός να λέμε, την Τρίτη στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, από την Αργυρούλα και από τη Σεμνή, καλό μεσημέρι, καλό τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, καλά να περάσετε, καλά να περάσουν και αυτοί που θα έρθουν και πάνω απ' όλα υγεία, αυτό έχει σημασία. Και καλό μήνα για τη Δευτέρα. Καλό Ιούνιο. Μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Γεια και χαρά σας.
3: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Στο Τυροκομείο Πιταρά, η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 699-6714-761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο? Κι όμως γίνεται!
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80.
6: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός Τουρνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 30 Μαΐου, σαν σήμερα, 1439. Η 19χρονη Ζαν Ντάρκ καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. 1778. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος. 1826. Πεθαίνει στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. 1912. Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. 1913. Τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με ήττα των Γερμανών. 1941. Οι Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. 2003. Το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

0: σου, στα πιο φρικτά σου μυστικά.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά. Thank you.

Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Σας υπόσχομαι πως αυτή η βραδιά θα σας μείνει αξέχαστη. Το γλέντι μας αρχίζει τώρα. Πάμε παιδιά.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνεις το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα.
2: 30 Μαΐου, σαν σήμερα, 1439. Η 19χρονη Ζαν Ντάρκ καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. 1778. Πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος. 1826. Πεθαίνει στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. 1912. Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. 1913. Τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με ήττα των Γερμανών. 1941. Οι Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. 2003. Το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα special 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
8: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
9: 1,80.
10: Είναι 80 ο καφές των Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελομάς. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελομάς. Όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη. Υγρό. Gigapack 10,80.
4: Ελομάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

Το τραγούδι που μόλις ακούσατε το έγραψα για τον κανακάρι μου όταν τον γέννησα. Συμβαίνει απόψε στο αερικό μαζί μας να είναι ο γιος μου ο Νίκος εδώ και να έχει γράψει αυτός ένα τραγούδι που λέει αυτό το κάτι που ζητάς. Θα ήθελα να έρθει ο Νίκος μαζί μας να το τραγουδήσουμε παρέτσι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.
3: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
5: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Τους ήλιους δεν εμέτρησες,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: 1,80.
11: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.

0: πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80.
4: Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Τα χρώματα Kraft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές?
4: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα.
4: 30 Μαΐου, σαν σήμερα, 1439, η 19χρονη Ζαν Ντάρκ καίγεται στην πυρά από τους Άγγλους. 1778, πεθαίνει σε ηλικία 42 ετών ο Γάλλος φιλόσοφος Βολτέρος. 1826, πεθαίνει στο Ναύπλιο ο παλαιόν πατρόν Γερμανός. 1912, οι Ιταλοί καταλαμβάνουν τα Δωδεκάνησα. 1913, τελειώνει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος με ήττα των Γερμανών. 1941, οι Γλέζος και Σάντας κατεβάζουν τη γερμανική σημαία με τη σβάστικα από την Ακρόπολη. 2003, το υπερηχητικό αεροσκάφος Concorde πραγματοποιεί την τελευταία του πτήση από το Παρίσι στη Νέα Υόρκη.
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
8: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
9: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
10: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού, στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς! Χαμηλές τιμές παντού.
3: Τέζα Universal 2,49. Ελωμάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip σκόνη, υγρό, Gigapack 10,80. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
2: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Σουβλάκι χοιρινό 5,99. Φέτα δοχείο 9,95. Καραμολέγκος αξιαγάπητες 1,48. Ελωμάς πίτσα σπέσιαλ 5,99. Τοστάκι γαλοπούλα 7,49. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημα Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
9: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
10: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
11: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
12: Σώσε κουβά.

0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Πού αλλού? Στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
3: Hello, Mas. Χαμηλές τιμές παντού.
4: Τέσσα Universal 2,49. Ελομάς, όλες οι ανοιχτές πάνες ακράτειας 5,49. Skip Scone, υγρό, Gigapack 10,80. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελομάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο

0: 22 850 22 588. Κινητό 699 6714 761.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

Για τρία χρόνια ή και για 33, τότε τα πράγματα είναι πιο σοβαρά. Αν κυβερνάει μες στο σπίτι η πεθερά, να μεγαζώνει με κλωσσί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM Stereo.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος

0: Σταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.

που δεν ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους, μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους, μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται, μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται, μη φωνάξουν.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο, χτύπησε καραμπό.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Η μεγαλύτερη μπασκετική εμπειρία του καλοκαιριού επιστρέφει. Στοίχημαν Aegean Ball Festival 2026 στη Σύρο 26 με 28 Ιουνίου. Με την υπογραφή του Γιώργου Πρίντεζη, κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς αστέρες δίνουν ραντεβού στην πλατεία Μιαούλη. Φτιάξε την ομάδα σου και δήλωσε συμμετοχή τώρα στο aegeanball.gr. Γιατί και φέτος παίζουμε μπάσκετ για τη Σύρο.